Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου. Στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
10: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είμαι η καθημερινή σου παρέα Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Ξυπνήσαμε, μας ξύπνησε η βροχή. Τι καιρός είναι αυτός? Τι δώρο ήταν αυτό που μας επιφύλασε η ζωή? Και θα ξεκινήσουμε με τη βρόχα. 17 Ιουνίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που έχει την ονομαστική του εορτή. Και με αυτό το βροχερό φθινοπωρινό mood, να πούμε την καλημέρα στους φίλους μου, τους οδηγούς που βρίσκονται σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Φυσικά σε σένα που δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα και λες τώρα γιατί θα πηγαίνω στη δουλειά και να έχω συνοστιστεί σε αυτή την πόλη. Έλα ντε θα πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στα Γιαννιτσά, στην Έδεσα, στο Κιλκίτς, στο Κιλκίτς, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπουμε, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή. Θέλω να μας βρεις στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM. Κάνε μας ένα follow εκεί πέρα, Facebook, Instagram, TikTok. Μας ακολουθείς για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας και με βρίσκεις και στο Viber 6931 35 70 27. Στείλε μου, ξεκίνα να μου στέλνεις τις καλημέρες σου. Ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο συναντάς στο δρόμο μου, το στέλνεις μία φωτογραφία, το κοινοποιώ και στους υπόλοιπους. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε παρέα. Όλα τα νέα της πόλης, της χώρας, της showbiz, φυσικά αστρολογικές προβλέψεις, φυσικά αθλητικές προβλέψεις, όλα αυτά εδώ στον Παλμό στους 96,5 και δεν θα βρεις καλύτερα αυτό στο υπογράφο. Τώρα δυναμώνεις την ένταση γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, γιατί σαν Δευτέρα είναι η σημερινή μέρα με αυτόν τον καιρό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εγώ δεν είμαι Δευτέρα και συχαίνομαι αυτό τον καιρό, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε? Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους αυτής της πόλης. Δεν νομίζετε? Πάντως ο καιρός μας αυτή τη στιγμή βρέχει ακόμα, δυστυχώς. Και δεν ξέρω, από ό,τι λένε θα ανοίξει παραπέρα. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης μας επικρατεί ένας πανικός. Από που να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τον περιφερειακό. Θα ξεκινήσω από τον περιφερειακό. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχουν μπουκώσει τα πράγματα ήδη από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κατάσταση χειροτερεύει μέχρι και την Ανηφόρα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά και πηγαίνει προς τα ανατολικά, τα πράγματα είναι χειρότερα. Στο κόμβο της Ευκαρπίας ένα πανηγύρι γίνεται εκεί πέρα. Μπορντό εδώ πέρα στα Google Maps και η κίνηση συνεχίζεται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα επίσης, κατακόκκινος όλος ο περιφερειακός. Αποφύγετε τον αν έχετε άλλη επιλογή, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους του κέντρου της πόλης. Να ξεκινήσω από τη Λαμπράκη που μου πετάχτηκε έτσι πρόχειρη, επίσης έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Τώρα πάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα αρκετά φορτωμένη. Στην Όλγας επίσης έχουν αρχίσει τα προβλήματα, τα οποία έχουν επηρεάσει και τις κεντρικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη για την ώρα, το ίδιο και η Εγνατία και φυσικά οι παρακείμενες οδοί τους, η Βενιζέλου, η Ιωνος Δραγούμη, η Ερμού έχουν φορτώσει. Γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός, δεν υπάρχει σωτηρία σήμερα. Λόγω της βροχής έχουμε βγει όλοι με τα αυτοκίνητά μας, είναι που δεν είναι το μετρό και αυτό το επιδεινώνει. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, βρέχει. Η μέρα όμως θα φτιάξει προς το απογευματάκι, καθώς οι βροχές θα σταματήσουν περίπου κατά τις 10 με 11. Άντε να δούμε, αύριο προϊονίζεται καλύτερος καιρός, ήλιος, λιακάδα και μετά από το Σαββατοκύριακο θα έχει μόνο ήλιο και καύσωνα. Αυτά ήταν τα νεάκια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες σε όλους εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση. Σιγά σιγά θα φτάσετε, τα νεύρα σας λίγο συγκρατήστε τα, το ξέρω δεν γίνεται, αλλά να γίνει. Συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
2: Αναδομώ και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
14: Ανεβαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
15: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. 39 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πού βρίσκεστε. Καλημέρα σε όσους ήδη μου έχετε στείλει στα social media. Καλημέρα στην Ανδρομάχη, καλημέρα στην Κέλλη. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο, καλημέρα στην Ελένη. Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Από παλαιόχωρα Κρήτη. Ωραία Μιχάλη. Τώρα τι μου θυμίζεις, μας έχουν βάλει και από την Κρήτη και μας ακούνε. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί χωρίς νερό θα μείνουν 3 ώρες σήμερα, 2 οικισμοί του Δήμου Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης του κεντρικού αγωγού. Δεν φτάναν όλα τα άλλα, δεν θα έχουμε και νεράκι. Λοιπόν, την υπομονή σας, εκεί στο Λαγκαδά κάποιες περιοχές θα έχετε θέμα, οπότε δείξτε την απαραίτητη, τέλος πάντων, υπομονή. Ηράκλειο και Περιβολάκι είναι οι περιοχές από τις 9 μέχρι και τις 12, όταν πια επανέλθει το νερό. Έχετε το νου σας, γιατί δεν θα ανοίξετε απευθείας τη βρύση για να πιείτε, θα το αφήσετε να τρέξει, να φύγουν τα χώματα όλα αυτά και μετά θα πάτε να μαγειρέψετε, να πιείτε το νεράκι σας, να κάνετε το οτιδήποτε. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27. Κλείσατε διακοπές, πού θα πάτε φέτος? Όλες τις πληροφορίες θα μου τις στείλετε για να τα συζητήσουμε, να σας δώσω και εγώ τις συμβουλές μου για να κλείσετε φθηνά, ξενοδοχεία, εισιτήρια, όλα αυτά, και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο φυσικά για την αθλητική μας ενημέρωση. Δεν φεύγει κανείς.

0: keep watching.
1: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
2: το βάλε. Ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Είμαστε στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Και για να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται στα αθλητικά μας. Να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ. Μοιραία θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί τα τυπικά απομένουν για τη λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τέλος εποχής, μετά από 5 χρόνια συνεργασίας, μετά από πρωταθλήματα, μετά από κύπελα, μετά από ένδοξες στιγμές, μετά από μια χρυσή εποχή στην ιστορία του δικεφάλου, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί. Με ανυπομονησία αναμένουμε τον νέο προπονητή. Σίγουρα, εντάξει, Ρασβάν δεν θα είναι, αλλά ό,τι να είναι, ό,τι είναι να είναι τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ περιμένει τους πιθανούς αντιπάλους του για την αυριανή κλήρωση στο Europa League, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει την προετοιμασία του, προκειμένου να είναι πανέτοιμος εν ώψη των προκριματικών της δεύτερης κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πάμε στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής. Μανόλο, εκπληκτικός, πρωτιά στην Οστράβα με άλμα 582. Συγχαρητήρια στον Μανόλο, για άλλη μια φορά μας κάνει περήφανους. Και θα προχωρήσουμε στο μπασκετάκι. Να πάμε για NBA. Σενάριο ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, παρότι το σενάριο ανταλλαγής του στους New York Knicks διαλύθηκε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, όπως όλοι είδαμε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναμένεται μάλιστα να αποχωρήσει άμεσα από τους Milwaukee Bucks και η ανταλλαγή θα τη μάθουμε την Τρίτη στις 23 Ιουνίου, αμέσως μετά τον draft. Οπότε Miami Heat και Boston Celtics είναι οι διεκδικητές του κορυφαίου Έλληνα παίκτη. Μένει να δούμε πού θα κάτσει μπίλια και σε ποια ομάδα θα καταλήξει εν τέλει ο superstar μας, ο υπέροχος Γιάννης Αντετοκούμπο. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Νικ Καλάθης στον ΠΑΟΚ και επίσημα νέα εποχή για τον δικέφαλο του Βόρα, καθώς προσέθεσε στο ρόστερ του ένα παίκτη με πολλά χρόνια εμπειρίας, ένα παίκτη που ξέρει πολλά κιλά μπάσκετ και αναμένεται να προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη νέα εποχή του δικεφάλου, που χρειάζεται αφενός μεν επίπεδο, αφετέρου δε εμπειρία, γνώση των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και ο Νικ Καλάθης είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν. Βασίλης Πανούλης, συνέντευξη τύπου, καλωσόρισε όλους τους φιλάθλους του Άρη και υποσχέθηκε σκληρή δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν. Είμαστε σίγουροι ότι ο Άρης θα έχει μια νέα παρουσία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και αναμένουμε από την αγωνιστική περίοδο να δούμε τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Άρη στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος, στις πρώτες, και να πηγαίνουν πολύ καλά στην Ευρώπη. Τέτοια θέλουμε να βλέπουμε, τέτοια θέλουμε να ακούμε. Έργιν Αταμάν επέστρεψε πίσω στην Τουρκία. Οπαδοί και παίκτες του Παναθηναϊκού τον αποχαιρέτησαν. Άλλο ένα τέλος εποχής για άλλη μια ελληνική ομάδα. Σενάρια περί Ομπράντοβιτς. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Εμείς θέλουμε τον Ομπράντοβιτς, θέλουμε ξανά το μπάσκετ το ελληνικό να αρχίσει να ανεβαίνει και ο Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, τα στρατόπεδα των Ερυθρολεύκων είναι ήρεμα μετά την κατάκτηση τόσο της EuroLeague όσο και του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτά τα νέα, επιστρέφω εγώ σε πάρα πολύ λίγο. Μένεις στον Παλμό 96 και 5. Σήμερα έχουμε και καλεσμένο έναν φανταστικό τριαθλητή με τον οποίο θα συζητήσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5, λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 9. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Τατιάνα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στο Μανώλη που είναι εδώ παρέα μαζί μας στο Viber. Πάμε να ρίξουμε, ρε παιδιά, μια ματιά στους δρόμους της πόλης που γίνεται ένας πανικός. Στον περιφερειακό έχουμε θεματάκια, ιδιαίτερα στο ρεύμα που έρχεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι κατακόκκινο από την Ευκαρπία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ποια Κωνσταντινοπολίτικα? Βλέπουμε καθυστερήσεις να φτάνουν μέχρι και την Καλαμαριά, μέχρι και το Φίνικα. Δύσκολα τα πράγματα. Έχει και μια ψυχάλα, οπότε πηγαίνετε σιγά σιγά, φοράτε τη ζώνη σας και θα φτάσετε στους προορισμούς σας. Τώρα στο κέντρο της πόλης τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Στη Λαμπράκη έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις, κόκκινη. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει μπουκώσει και στα δύο ρεύματα, επιβαρημένη ιδιαίτερα και η Βασιλίσσης Όλγας. Κατακόκκινη και η Τσιμισκή, στην Εγνατία ένας πανικός. Δεν θα μιλήσω για 3η Σεπτεμβρίου, Αμήνες, και εκεί αρκετές καθυστερήσεις. Στην Αγίου Δημητρίου το ίδιο, γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, που πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη, και ετοιμαστείτε επίσης να χαμηλώσετε ταχύτητες. Γενικότερα τηρούμε τα όρια κυκλοφορίας που προβλέπει ο ΚΟΚ. Φοράμε τη ζώνη μας, δεν είμαστε με το κινητό μας. Ακούμε όμως Παλμό 96,5, γιατί έχω φροντίσει εγώ για τις μουσικάρες σας, και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, τα ζώδιά μας, το σουσού μας, την ενημέρωσή μας, όλα αυτά εδώ στο Παλμό στους 96,5.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είσαι στον Πάλμο στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Κάθε μέρα είμαι μαζί σου από τις 8 μέχρι και τις 11 και έχουμε περάσει το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Τι καιρός, τι παλιό καιρός είναι αυτός που μας κάνει σήμερα, θα το αντέξουμε. Η θερμοκρασία αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή, βρίσκεται στους 22 βαθμούς. Κάπως έχει αρχίσει η βροχή να περιορίζεται, ίσως έχει σταματήσει, δεν βλέπω τώρα από εδώ που είμαι. Ο καιρός θα βελτιωθεί στο πέρασμα της ημέρας, ήλιος δεν ξέρω άμα θα βγει, δεν το κόβω. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα, λιακάδα επιτέλους και θα βγει και... Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς. Θα κάνουμε και τα μπανάκια μας στο σουκού. Γιατί καλοκαίρι έχουμε και καλοκαίρι δεν έχουμε με αυτές τις τρέλες που κάνει ο καιρός. Λοιπόν, 6-9-31-35-70-27 θα κάνουμε όλη μας τη συζήτηση από το Viber. Θέλω να μου μιλάς, να μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί. Σε πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Βρες μας και στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε και ένα like στο τελευταίο post που έχουμε ανεβάσει. Tag ένα φίλο σου και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσεις το ολοκένδυο iPhone 17 Pro, το οποίο και κληρώνουμε. Με εξαιρετικό mood, με φοβερή διάθεση, με το χαμόγελό μας να έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά, θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ξεκινάμε δυνατά με Νατάσα Θεοδωρίδου, να γράψεις λάθος, εσύ δυναμώνεις την ένταση και μένεις μαζί μου γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πολύ μυστήριο τρένο. Πολύ μυστήρια τρένα είμαστε όλοι μας, διότι αν κάτι μου στέλνετε συνέχεια σε καθημερινή βάση, είναι ότι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Και όλο κάτι συμβαίνει και όλο κάτι γίνεται και στριφογυρίζετε στο κρεβάτι σας. Και εγώ έπρεπε να ψάξω όλες εκείνες τις τροφές, όλα εκείνα τα λάθη τα οποία κάνουμε, με αποτέλεσμα να μας αποτρέπουν από το να κοιμόμαστε. Οπότε, αν και εσύ τρυφογυρνάς λοιπόν στο κρεβάτι σου, πρέπει να αρχίσεις να καταναλώνεις τις εξής τροφές. Νούμερο 1, σπανάκι. Νούμερο 2, κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι και υψηλή πηγή πρωτεΐνης, οπότε

why not, εννοείται. Ξηρούς καρπούς, προφανώς όχι τα ψημένα εκείνα με τα λάτια και τα σχετικά, τα σκέτα, τα ομά, ξέρετε εσείς, όσπρια, τις φακές σας, τα ρεβίθια σας, όλες αυτές τις τροφές, τον σολομό σας, όχι όμως υπερβολικά και 2 και 3 φορές την εβδομάδα, γιατί έχουν και τα βαρέα μέταλλα, με 1 μέτρο, με φιδό. Και τέλος, ακτινίδιο, επίσης σε πηγή βιταμίνης C, όλες αυτές τις τροφές πρέπει να τις καταναλώνετε σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου οι έρευνες έδειξαν να κοιμάστε καλύτερα, να μην στριφογυρνάτε και να σας πιάνει ευκολότερα ο ύπνος. Αφήστε και το κινητό πριν κοιμηθείτε, μη σκρολάρετε ανελέητα, γιατί η προσοχή σας διαταράσσεται και δεν μπορείτε μετά να κοιμηθείτε. Αυτά. Θα απαντήσω σε πάρα πολύ λίγο στις ερωτήσεις σας στο Viber και θα επιστρέψω με την αστρολογική μας ενημέρωση. Μένεις μαζί μου στον Παλμό 96 και 5. Τώρα θα δωρείς, φέρεις και είπες.

0: τέρμα οι εκπτώσεις από τη ζωή μας, μόνο ανθρώπους που μας αξίζουν και τους αξίζουμε.
1: Τα λόγια
0: τώρα όμως ήρθε η ώρα για τις αστρολογικές μας προβλέψεις, για την αστρολογική σας ενημέρωση, γιατί όσο έχω φωνή θα σας τα λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις από τους κρυούς. Η μέρα φέρνει εξελίξεις σε επαγγελματικά θέματα, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις, ακούστε πρώτα όλες τις πλευρές, κυρίως κρατήστε τα νεύρα σας, γιατί θα αρχίσετε να λέτε βατράχια. Συνεχίζουμε με τους Σταύρους, ευνοούνται οι μετακινήσεις για εσάς, οι συζητήσεις και τα νέα σχέδια. Κάποια ευχάριστη είδηση μπορεί να έρθει και να σας φτιάξει τη διάθεση. Γενικότερα πρέπει να έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας. Αυτό είναι το μόνο της ημέρας. Λοιπόν, προχωράμε στους διδύμους. Τα οικονομικά σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Δώστε λίγη βάση στα περιττά έξοδα που κάνετε καθημερινά και πρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ευκαιρία που θα εμφανιστεί μπροστά σας. Γιατί κάπου θα εμφανιστεί, αρκεί να την αρπάξετε. Τώρα, καρκίνοι, πολύ δράμα. Δράμα Kings και Queens. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, πρωταγωνιστείτε. Είναι ιδανική μέρα για να προωθήσετε τις ιδέες και τα σχέδιά σας. Σε προσωπικό επίπεδο πάλι κουβά. Και περνάμε στα λιονταράκια. Χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση και χρόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει να αποφύγουμε τις εντάσεις και το παρασκήνιο σήμερα. Τελευταίο ζώδιο του Πάρτου Αν, η Παρθένη. Φίλοι και συνεργάτες σας βοηθούν να προχωρήσετε σε σημαντικούς σας στόχους. Δείξτε εμπιστοσύνη στους σωστούς ανθρώπους και δεν έχετε να χάσετε. Σε προσωπικό επίπεδο φλερτάρετε, γιατί ευνοούνται οι νέες γνωριμίες. Ήταν το Part 1 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Φυσικά με το Part 2, σκορπιούς, τοξότες, ζυγούς, εγώκερους, υδροχώους, ηχθείς, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Δεν πας πουθενά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Παλμός 96,5.
6: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Παλμό στους 96,5. Είμαι η Αντιγόνη και είχαμε μείνει στα ζώδια. Στο Part 2 φυσικά, ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχόους και ηχθείς. Όλοι εσείς ανοίξτε επιτόπου τα αυτιά σας, γιατί το επόμενο θέμα σας αφορά πάρα πολύ άμεσα. Θα ξεκινήσουμε όπως πρέπει με τους ζυγούς. Φωτιά πιάνουν οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και οι ευθύνες, γιατί αυξάνονται κατά ρυπάς. Η συνέπεια που πρέπει να επιδείξετε θα σας ανταμείψει σύντομα, οπότε σήμερα οργανωθείτε και φροντίστε να είστε συνεπείς και αξιόπιστοι. Επόμενο ζώδιο, η Σκορπιοί. Αισιοδοξία, αισιοδοξία, αισιοδοξία. Επιστρέφει σε εσάς, ευνοούνται τα ταξίδια, οι σπουδές και τα νέα ξεκινήματα. Επόμενο ζώδιο, οι τοξότες. Βάλτε σε θέση και τάξη τις οικονομικές σας εκκρεμότητες και όλες τις υποχρεώσεις σας που έχετε αφήσει ανοιχτές. Κρατήστε χαμηλούς τόνους στις προσωπικές σας σχέσεις, γιατί έχετε νεύρα και θα αρχίσετε να τα ρίχνετε εκεί που δεν πρέπει. Επόμενο ζώδιο, εγώ καιρή. Σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο για εσάς. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά, γιατί κρατάτε πραγματάκια κάτω από το χάλι και δεν πρέπει. Βγάλτε στην επιφάνεια με τον κατάλληλο τρόπο, επικοινωνήστε τα προβλήματά σας. Θα περάσω στους υδροχόους. Καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για εσάς. Οργανώστε σωστά τον χρόνο σας για να αποφύγετε το άγχος. Σε κάθε περίπτωση κρατήστε την ψυχραιμία σας. Και θα κλείσω με τα ψαράκια τους αγαπημένους ηχθείς. Μέρα γεμάτη δημιουργικότητα για σας, γεμάτη φλερτ, γεμάτη ευχάριστες στιγμές. Αφήστε τον αυθορμητισμό σας να εκφραστεί. Μην σκέφτεστε, μην τα πολύ σκέφτεστε. Δηλαδή, do it. Πηγαίνετε προς ολοταχώς, φλερτάρετε, γνωρίστε, κάνετε πραγματάκια. Γιατί η ζωή είναι μία, είναι λίγη και λίγη. Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι ο καρκίνος, τα ψαράκια και οι σκορπιοί. Στα ερωτικά ευνοούνται οι καρκίνοι, οι λέοντες και επίσης τα ψαράκια. Και στα οικονομικά θέλουν προσοχή οι δίδυμοι και τοξότες γιατί ξοδεύουν αλόγιστα. Ήταν τα ζώδια. Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το ποια χώρα έχει τους ομορφότερους άντρες σε όλο τον κόσμο, γιατί οι έρευνες μίλησαν και έδειξαν όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
5: Βαλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό στους 96 και 5 και θα περάσουμε σε ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον θέμα, γιατί μπορεί η ομορφιά, αγαπητοί απανταχού ακροατές, να είναι υποκειμενική, αλλά ορισμένες χώρες φαίνεται να αποκτούν φήμη για το ότι βγάζουν ανθρώπους που τραβούν τα βλέμματα όπου και να πηγαίνουν. Και ποια πιστεύετε πως είναι η χώρα με τους πιο όμορφους άνδρες στον κόσμο? Δεν θα σας αφήσω να το σκεφτείτε, γιατί θα σας πω, η Ισπανία ανακηρύχθηκε ως νούμερο ένα για το ότι έχει τους πιο όμορφους άνδρες σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με την κατάταξη. Φυσικά κάθε χώρα έχει τα δικά της μοναδικά πρότυπα ομορφιάς, δεν πάνε πίσω και οι Έλληνες, εννοείται. Γι' αυτό και τέτοιες κατατάξεις προκαλούν πάντα συζητήσεις. Εσείς ποια χώρα πιστεύετε ότι έχει τους πιο ωραίους άνδρες? Θα χαρώ να συζητήσουμε στο Viber. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6931 35 70 27. Ενδιαφέρον θέμα, και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε κάτι ακόμα. Τα 5 φυτά που αποθούν φυσικά τα μυρμήγκια, γιατί αν έχετε ένα πρόβλημα είναι με τα έντομα τώρα το καλοκαίρι, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και εγώ θα έρθω να τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Μένεις μαζί μου και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

επειδή καλοκαίρι έχει φτάσει και επειδή κουνούπια και έντομα είναι στα φόρτε τους τώρα, εμείς πρέπει λίγο να πάρουμε τα μέτρα μας, πέρα το ότι και να ψεκάσουμε, να κάνουμε ό,τι απαραίτητο πρέπει. Υπάρχουν και φυσικοί τρόποι που αποθούν κάποια έντομα και συγκεκριμένα τα μυρμήγκια. Οπότε αν έχετε κήπο και τώρα σκέφτεστε τι λουλουδάκια, τι φυτά να φυτέψετε, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε θυμάρι, αποθεί φυσικά τα μυρμήγκια. Λοιπόν, γατόχορτο είναι το επόμενο φυτό. Είναι αρκετά έτσι δημοφιλές για τα έντομα. Δυόσμος, να κάνετε και τα μοχίτο σας αμαλάχη. Δενδρολίβανο και φασκόμηλο. Όλα αυτά, άμα είναι στον κήπο σας, είναι το ιδανικό για να αποθούνται φυσικά τα μυρμήγκια. Αυτά τα νέα ελπίζω να τα σημειώσατε και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με κάποιες δημοφιλείς μυρωδιές από τον κόσμο, γιατί έγινε άλλη μια έρευνα που ήρθε και κατέταξε όλες τις μυρωδιές από άποψη δημοφιλίας. Και θα πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Ήρθε και ο σημερινός μας καλεσμένος εδώ στο στούντιο. Ακούει τις χαζομάρες μου και θα πνιχεί σε λίγο. Ben Grams είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Ένας αθλητής τριάθλου που έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Σε πάρα πολύ λίγο. Μένει στον Παλμό στους 96 και 5 και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλοκαίρι δεν το λες με τέτοιο καιρό, αλλά εντάξει, κάτι γίνεται. 10 η ώρα ακριβώς, και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό σου σε 96 και 5. Και με αυτό το καλοκαιρινό mood θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχουμε μία νέα έρευνα που έδειξε τις 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ πολλών ατόμων έγινε, και ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο δημοφιλής μυρωδιά σε όλο τον κόσμο? Εμένα πάντως μου έκανε αρκετή εντύπωση. Λεβάντα, κατά 85% είναι η πιο γνωστή μυρωδιά σε όλο τον κόσμο. Μετά ακολουθεί η βανίλια και μετά ο καφές. Εγώ θα ορκιζόμουν ότι ήταν ο καφές η πιο δημοφιλής μυρωδιά, έλα που έπεσα έξω. Μετά η βροχή, και μην μιλάμε για βροχές γιατί σήμερα ρίχνει καρέκλες. Μετά η θαλασσινή αύρα. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι επίσης πολύ δημοφιλής μυρωδιά, τα καθαρά ρούχα, η σοκολάτα, τα εσπεριδοειδή, το πεύκο, έλα Χριστέ και Παναγιά θα πω, φρέσκο ψωμί, γιασεμί, μήλο και όλα αυτά. Στην τελευταία θέση από τις πιο δημοφιλείς μυρωδιές είναι η φωτιά και ο καπνός. Και την κανέλα εγώ θα βάζα μέσα στις 30 που δεν είναι... Τα μπισκότα λέει είναι μέσα, τέλος πάντων. Οπότε, λεβάντα είναι η πιο δημοφιλής μυρωδιά σε όλο τον κόσμο, η βανίλια και ο φρεσκοψημένος καφές. Μου γράφετε και τις απαντήσεις για το προηγούμενο θέμα, για τους πιο όμορφους άντρες σε όλο τον κόσμο. Κάποιες κοπέλες μου γράψαν για τους Τούρκους. Να πω ότι δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Και οι Έλληνες όμως, παλικάρια μου, είστε πολύ ωραίοι. Δεν έχουμε παράπονο. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, γιατί ήρθε ο καλεσμένος μας, Ben Grams, όπως είπαμε και πριν, για να συζητήσουμε για τρίαθλο, για να συζητήσουμε γενικότερα για τον αθλητισμό, για πάρα πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μένεις μαζί μου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
3: Λάκι.
2: Τάκι.
3: Λάκι 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
5: Και σε λένε Τάκι.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-42-45. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν αθλητή τριάθλου, ένα νέο παιδί, 23 ετών, στο όνομα Ben Grams. Καλημέρα Μπεν, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά, εσύ?
0: Μεγάλη χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας. Είσαι ένα νέο παιδί το οποίο μεταξύ άλλων έχει καταφέρει πολλά. Και σε κάλεσα σήμερα εδώ πέρα γιατί θέλουμε να μάθουμε τα πάντα και για το άθλημά σου και για την πορεία σου, για τις δυσκολίες που περνάς. Θέλουμε οπωσδήποτε να μας μοιραστείς την ιστορία σου. Και αρχικά θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για σένα.
1: Τι να πω, είμαι ο Μπεν, είμαι 23 χρονών, είμαι φοιτητής και αθλητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το άθλημα του τριάθλου δεν ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό, να πω την αλήθεια. Στην αρχή ήμουν πιο πολύ δρομέας, έτρεξα σε αγώνες δρόμου, όποιον είχε στην Ελλάδα, ό,τι μπορέσα να βρω. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι νομίζω ένας αγώνας τριάθλου θα ήταν κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι αποφάσισα το τέλος του 25 ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, η οποία μέχρι τώρα νομίζω είναι από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει. Και ας έχουν περάσει μόνο 6 μήνες που ασχολούμαι δυναμικά με αυτό το άθλημα, δεν μπορώ να περιγράψω με πόσα άτομα έχουν μιλήσει για αυτό το άθλημα, που βοηθάνε, που υποστηρίζουν, που μάλλον θέλουν να δούνε

0: χιλιόμετρα.
1: Εξαρτάται το αγώνα. Δηλαδή μπορεί να είναι από 20 χιλιόμετρα σε έναν τρίαθλο sprint μέχρι και 180 χιλιόμετρα σε έναν πλήρης Ironman.
0: Αμάν.
1: Και μετά, τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι πιο εύκολο, είναι το τρέξιμο. Το οποίο μπορεί να είναι από ένα απλό πεντάρι μέχρι και έναν μαραθώνιο, δηλαδή 42,2 χιλιόμετρα.
0: Απίστευτο. Και αφού δηλαδή έχεις κολυμπήσει, αφού δηλαδή έχεις κάνει ποδήλατο τόσα χιλιόμετρα, έρχεσαι και τρέχεις. Μάλιστα, πώς σου ήρθε να κάνεις τρίαθλο και να μην κάνεις, για παράδειγμα, κάτι άλλο σε άθλημα? Γιατί εγώ σε έχω δει και να τρέχεις, σαν βέλος είσαι, θα μπορούσες να κάνεις πάρα πολλά αθλήματα. Πώς έτσι το αγάπησες?
1: Νομίζω δεν ήταν μόνο ο τρίαθλος σαν άθλημα, αλλά ο συγκεκριμένος αγώνας, να πω την αλήθεια. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι το απόλυτο επίπεδο τριάθλου, θεωρώ. Δηλαδή, ένας αγώνας Ironman είναι το ανώτερο επίπεδο. Yeah. Προφανώς, ένας ολόκληρος Ironman είναι κάτι το οποίο δεν το κάνεις έτσι απλά. Πρέπει να ρίξεις πάρα πολύ χρόνο πάνω στην προπόνηση, ο οποίος είναι παραπάνω από 1-2 χρόνια προπόνηση καθημερινή. Οπότε, είπα, σαν πρώτος αγώνας θα είναι το αμέσως δεύτερο σε αυτή την κατηγορία, είναι ο Ironman 70,3. Και αφού έτρεχα και παλιά ασχολιόμουν λίγο με το ποδήλατο, λέω, νομίζω αυτό είναι το άθλημά μου. Νομίζω αυτός ο αγώνας είναι κάτι που θέλω να κάνω πάρα πολύ στην πορεία της αθλητικής μου καριέρας, να το πω. Και κάπως έτσι, 31 Δεκεμβρίου το 2025, πήρα την απόφαση και το δήλωσα. Απλά το δήλωσα.
0: Και πάρα πάρα πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες. Θέλουμε να πούμε κιόλας ότι κάτι που σίγουρα θέλουν και οι ακροατές μας να ακούσουν και εγώ ίδια. Τι περιλαμβάνει αυτή η προετοιμασία λοιπόν για το τρίαθλο?
1: Ωραία. Η προετοιμασία σε γενικές γραμμές είναι εύκολη. Είναι πολύ straightforward. Δηλαδή με έναν coach ή και μόνος σου, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητή, μπορείς να κάνεις τρίαθλο σαν άθλημα. Η αρχή είναι λίγο δύσκολη, καθώς συμπεριλαμβάνει αρκετά ακριβά πράγματα, ναι, σε εξοπλισμό. Αλλά όταν έχεις ένα βασικό εξοπλισμό, νομίζω μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει.
0: Θέλεις τώρα, και για το κολύμπι σου, θέλεις
1: ακριβώς.
0: Και για το...
1: Ναι. Νομίζω το πιο βασικό είναι να έχεις το χρόνο. Ο χρόνος για όλη αυτή την προπόνηση είναι το κυριότερο από όλα. Και μετά με ένα ποδήλατο, λίγο σχέση με το κολύμπι και ένα παπούτσι, μπορείς να κάνεις ένα τριάθλο. Και όσο πιο καλός γίνεσαι, τόσο πιο μεγάλες είναι αποστάσεις και τόσο πιο εύκολο θα σου είναι να τον κάνεις κιόλας αυτόν τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Πώς βιοπορίζεται, Μπεν, ένας τριαθλητής στις μέρες μας? Γιατί μου λες ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος προπόνησης, προφανώς, για να φτάσεις στο σημείο να κολυμπάς τόσα χιλιόμετρα, να κάνεις ποδήλατο 90 χιλιόμετρα και 100 και χιλιόμετρα να τρέχεις, χρειάζεται ώρες προετοιμασίας. Προφανώς και ξεκούρασης. Και όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργούν ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο είναι πώς βιοπορίζεται στο σήμερα ένα παιδί το οποίο θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει τριαθλητής.
1: Πού να ξεκινήσω? Η καθημερινότητα νομίζω είναι πολύ διαφορετική. Πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή με το...
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Με το που βρίσκομαι και πόσο χρόνο έχω, καθώς είμαι φοιτητής. Δεν εργάζομαι αυτή την περίοδο. Οπότε είμαι λίγο... Έχω ευέλικτο πρόγραμμα. Μπορώ να κάνω... Να βάλω την προπόνησή μου πρώτα και μετά, ναι, να κάνω ίσο να ασχοληθώ με τη σχολή. Που σίγουρα μάλλον δεν είναι το καλύτερο πράγμα πάντα να κάνεις. Αλλά τουλάχιστον έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Τώρα, το πόσο πολύ μπορείς να το κάνεις και πόσο χρόνο σου μένει μέσα στην ημέρα να προπονηθείς, εξαρτάται του καθέναν, πιστεύω. Σε μένα είναι λίγο διαφορετικά. Μόνο και μόνο λόγω ασθένειας εγώ δεν μπορώ πάρα πολύ να αφοσιώσω πάρα πολύ χρόνο σε όλα. Δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις τι, σήμερα είναι μια μέρα που θα κάνω μόνο τη σχολή μου ή μόνο την προπόνησή μου.
0: Θέλουμε να μας πεις και γι' αυτό το θέμα. Θέλουμε να μας μιλήσεις για αυτό το οποίο τέλος πάντων βιώνεις. Άμα νιώθεις άντα, ρε παιδί μου, να το μοιραστείς και για άλλα παιδιά τα οποία βιώνουν την ίδια κατάσταση.

0: να το γνωρίζει και ο κόσμος.
1: Νομίζω είναι. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ανοιχτό σε αυτό το θέμα και πιστεύω είναι κάτι το οποίο αξίζει να ακούσουν και αρκετά άτομα. Ίσως και κάποιος που έχει την ίδια ασθένεια με εμένα. Πάσχω από κυστική ίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι μια ασθένεια η οποία κυρίως πηγαίνει προς το αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα. Έρχονται πολλές δυσκολίες μαζί με αυτή την ασθένεια. Δεν ξέρω καν πού να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι η καθημερινότητα που αλλάζει. Δεν είναι μόνο κάποιες ώρες, δεν είναι μόνο όποτε το θυμάμαι. Η ζωή μου ουσιαστικά τριγυρνάει γύρω από αυτό.
0: Πότε διαγνώστηκε αυτό το πράγμα?
1: Εγώ διαγνώστηκα λίγο αργούτσικα, η αλήθεια είναι. Εγώ διαγνώστηκα στα 13 μου. Μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα. Καθώς δεν ξέρω αν το ακούσατε και από το όνομα, δεν είμαι Έλληνας, Γερμανός είμαι κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα, φάνηκαν κάποια πράγματα ότι δεν πάνε καλά με την υγεία μου. Και μετά από 2 χρόνια νομίζω, ψάχναμε, βρήκαμε εδώ ακριβώς για ποια ασθένεια πρόκειται. Και από εκεί και πέρα καλυτέρεψα σιγά σιγά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι νιώθω καλά, στην υγεία μου μπορώ να πω ότι είμαι καλά. Μόνο και μόνο που βρίσκομαι στη θέση να αθλούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, νομίζω πρέπει να πω ότι είμαι πολύ καλά στην υγεία μου.
0: Τέλεια. Θα βάλουμε μια ανατελεία Μπεν και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα σχετικά και με την ασθένεια, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί είσαι πραγματικά ένα παράδειγμα για τα νέα παιδιά και θέλουμε όλα αυτά τα μυστικά σου, όλη την καθημερινότητα, για να δώσεις και σε όλους τους άλλους, πέρα από εμένα, πέρα από όλους τους φίλους σου, το κίνητρο και στον κόσμο. Μένετε μαζί μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 16 και 5. Είμαστε με τον Ben Grams, έναν αθλητή τριάθλου. Δηλαδή, τι είναι το τριάθλο? Ben, για πες. Πες άλλη μία, τα τριαθλήματα.
1: Είναι κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο.
0: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Τόσο απλά, τόσο ωραίο. Απλώς κάνεις καμιά εκατοντάδες χιλιόμετρα στο καθένα. Και είχαμε βάλει μια ανωτελεία γιατί μας περιέγραφες, μας εξιστορούσες τη δική σου ιστορία, η οποία ξεκίνησε όταν ήσουν 13 ετών, όταν διαγνώστηκες με κυστική ίνωση. Είναι ένα αυτοάνωσο για το οποίο θέλουμε έτσι να μας πεις λίγα λόγια, ποια είναι τα συμπτώματα, πώς σε επηρεάζει την καθημερινότητά σου και πώς το αντιμετωπίζεις και είσαι έτσι τόσο ενεργός και τέτοιο παράδειγμα για τα νέα παιδιά.
1: Νομίζω και εκεί είναι δύσκολο να ξεκινήσει από ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως είπα 2-3 φορές. Αλλά όπως είπες, διαγνώστηκα στα 13 χρονών. Είδαμε ότι έχω προβλήματα με την ανάπτυξη, ότι γενικά δεν είμαι στα κιλά που πρέπει. Είχα μεγάλη διαφορά σε ύψος, σε χρώμα. Ήμουνα πάρα πολύ άσπρος, έβηχα πάρα πολύ. Ανέβαζα πυρετούς, σαν να έχω κρύωμα αναμέρα, κάθε μέρα δηλαδή, σε σημείο που δεν φαινόταν πλέον φυσιολογικό για ένα παιδί,
0: ναι,
1: το οποίο είναι σε αυτή την ηλικία, μέσα στην ανάπτυξη, μέσα στην εφηβεία. Οπότε, όταν παρατηρήσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ξεκινήσαμε από γιατρούς σε γιατρούς να πάμε, να βρούμε λίγο τι έχω, και πιστεύουμε ότι όντως είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο θα φύγει. Και οι γιατροί μας έλεγαν ένα κρύωμα είναι κάτι πολύ απλό, αλλά δεν ήταν τόσο απλό. Νομίζω παλέψαμε σύνολο 2-2,5 χρόνια να βρούμε ακριβώς τι είναι, καθώς δεν είναι και ασθένεια την οποία θα ψάξεις ξανά. Κανονικά αυτή η ασθένεια διαγνώζεται στη γέννα του μωρού, οπότε μας πήρε λίγο καιρό, μας πήρε αυτά τα 2,5 χρόνια και κάπως έτσι καταλήξαμε να βγει διάγνωση στο Ιπποκράτειο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η οποία προφανώς όταν την έλαβα δεν ήταν εύκολο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ειδικά σε τέτοια ηλικία σε βαράει αρκετά δύσκολα. Αλλά μπορώ να πω με τους γιατρούς που είχα τριγύρω μου, μπόρεσα να φτιάξω πάρα πολύ γρήγορα την κατάστασή μου. Και μέσα σε λίγους μήνες έφτασα σε ένα σημείο το οποίο ξανά μπορούσα να βγω έξω από την πόρτα, να ξαναπαίξω, να πηγαίνω σχολεία κανονικά. Όλα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα κάνω πριν, καθώς δυσκολευόμουν μέχρι και να ξυπνήσω, μέχρι και να σηκωθώ χωρίς βοήθεια κάποιου. Οπότε μέσα σε ένα εξάμηνο, από εκεί που με το ζόρι μπορούσα να πω ότι είμαι ένα φυσιολογικό παιδί, μπόρεσα πλέον να κάνω όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και μέσα στην πορεία αυτή κατάλαβα ότι πλέον μπορώ να αθλούμαι. Και ξεκίνησα να παίζω μπάλα, ξεκίνησα να παίζω handball. Έκανα πάρα πολλά αθλήματα. Και κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα ότι το τρέξιμο είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να αθλούμε πιο άνετα. Δεν χρειάζομαι εξοπλισμό, δεν χρειάζομαι τίποτα. Και κάπως έτσι, πριν περίπου νομίζω 5 χρόνια πλέον, το 20-21, ξεκίνησα να τρέχω. Και έτσι κάπως καταλήξαμε να κάνουμε τρίαθλο.
0: Μπράβο ρε Μπεν, μπράβο πραγματικά. Σίγουρα δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ακούγονται. Βασικά το τι πέρασες εσύ το ξέρεις. Και σίγουρα όμως βλέπεις πως έφτασες στο σήμερα να τρέχεις αποστάσεις. Για πες τη μεγαλύτερη απόσταση που έχεις τρέξει.
1: Έχω τρέξει σε προπονητικά 30 χιλιόμετρα. Σε χαλαρό ρυθμό, μην λέμε τώρα ότι...
0: Tempo.
1: Όχι. Κανονικά θα έτρεχα το πρώτο μου μαραθώνιο τώρα τον Απρίλιο. Δυστυχώς τραυματίστηκα λίγο πιο νωρίς και αποφάσισα να μην το τρέξω.
0: Τι έπαθες, άμα επιτρέπετε?
1: Μέχρι σήμερα το τι ακριβώς ήτανε δεν το γνωρίζω. Ήτανε μια ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Ξεκίνησα να κάνω ένα rest, να μην τρέχω τόσο πολύ. Κατάλαβα ότι δεν φεύγει. Όμως μετά ήρθε ο σωτήρας μου, να τον πω. Ο φυσιοθεραπευτής μου, ο κ. Βασίλης, ο οποίος νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που με έχει βοηθήσει πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. όποτε χρειάζεται, όποτε έχω κάτι, αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ για μένα. Μπορώ να πηγαίνω στο φυσιοθεραπευτήριό του τις πιο άσχετες ώρες, τις πιο άσχετες μέρες, όμως θα είναι εκεί, θα με βοηθήσει και θα κανονίσει να ξαναμπορώ να τρέξω όπως έτρεχα.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, να έχεις στην ομάδα σου άτομα τα οποία είναι εκεί για σένα, και ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Και αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το άμεσο μέλλον?
1: Τι έρχεται στα κοντά? Εγώ αυτή τη στιγμή προπονούμε δυναμικά για τον αγώνα αυτόνα, οπότε...
0: Τον Ironman 70,3.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο τι έχει, για πες μας και on air, άλλη μια φορά.
1: Είναι κολύμπι 1,9 χιλιόμετρα. Μετά συνεχίζουμε με 90 χιλιόμετρα ποδήλατο.
0: 90, για να μην και... νομίζετε ότι ακούσατε λάθος. 90.
1: Και για σβήσιμο έναν ημιμαραθώνιο, δηλαδή 21,1 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ο οποίος αυτός ο αγώνας είναι 25 Οκτωβρίου. Είναι κάτω στην Καλαμάτα, στο Κώστο Ναβαρίνο θα γίνει αυτός ο αγώνας. Τώρα, τι έχει το μέλλον? Το μέλλον έχει, αυτή τη στιγμή προσπαθώ το καλύτερά μου να προπονούμε όσο μπορώ, και αντίστοιχα βγάζω ένα ντοκιμαντέρ για όλη την ιστορία αυτή, με μικρά επεισόδια που ανεβαίνουν στα social media μου.
0: Τα οποία είναι και silent.ben για όποιον θέλει να τα ακολουθήσει,
1: νομίζω,
0: στο Instagram.
1: Στο Instagram θα με βρείτε πιο εύκολα έτσι, silent.ben. Όπου εκεί βγαίνουν μικρά κομμάτια από το κάθε επεισόδιο. Προς το παρόν είμαστε στην αρχή, οπότε θα δείτε 2 επεισόδια, όχι παραπάνω. Αλλά με το φίλο μου το Θωμά σκοπεύουμε να γυρίσουμε αρκετά τέτοια κομμάτια, και όταν τελειώσει ο αγώνας και ολοκληρώσω αυτόν τον αγώνα, θα βγει ένα ντοκιμαντέρ μεγάλο για όλες τις δυσκολίες και τις ευκολίες που πέρασα, που πιστεύω είναι, νομίζω, το πιο behind the scenes που θα δει κάποιος σε έναν αγώνα με τέτοια ασθένεια, ποιες είναι οι δυσκολίες. Καθώς δεν είναι μόνο προπόνηση και περνά ωραία, υπάρχουν και μέρες στις οποίες δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ να τρέξω, δεν μπορώ να προπονηθώ, τα οποία θα δείξουμε εκεί. Υπάρχουν τα πάντα με αυτήν την ασθένεια και αυτό το άθλημα, οπότε θα προσπαθήσω να μην κρύψω τίποτα, να δείξω όντως την αλήθεια, και με το καλό να είμαι 25 Οκτωβρίου να τελειώσω αυτό τον Ironman.
0: Θα είσαι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έχεις πάρα πολύ πείσμα σαν άνθρωπος. Σε είδα πώς κινείσαι. Θα είσαι υγιής και θα πας εκεί πέρα, θα κάνεις και τρομερό χρόνο. Γιατί όπως είπαμε, σε είδα στην παραλία που έτρεχες βέλος. Δεν λες και πατούσες σε βαμβάκι. Ήταν αυτό το πράγμα. Θα είσαι και στην Καλαμάτα και σου ευχόμαστε και στο μεγάλο το τρίαθλο, το οποίο είναι τα διπλά.
1: Ακριβώς. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε ακόμα πολύ.
0: Στους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να πάσχουν από κυστική ίνωση, μπορεί να πάσχουν από κάποια άλλη ασθένεια, μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στη ζωή τους. Νομίζω είσαι σε θέση να δώσεις μια συμβουλή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξυπνάνε σήμερα το πρωί και λένε δεν μπορώ. Δεν μπορώ είτε γιατί δεν θέλω, είτε δεν μπορώ γιατί όντως έχω κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω. Τι συμβουλή θα τους έδινες, ρε Μπεν?
1: Νομίζω η κυρίως συμβολή που λέω και στον εαυτό μου είναι ότι δεν σε χαρακτηρίζει μια διάγνωση. Είναι και το πρώτο πράγμα που είχα πει στο intro για όλο αυτό για αυτόν τον αγώνα. Νομίζω μια διάγνωση δεν είναι αρκετή να σε κάνει να σταματάς αυτό που θέλεις. Μπορεί να είναι μια διάγνωση για το πιο απλό ή έστω για το πιο δύσκολο. Δεν θα σταματήσεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Ας πάρει παραπάνω χρόνο, κανείς δεν σε πιέζει, αλλά πιστεύω ότι άμα σταματήσεις γιατί υπάρχει αυτή η διάγνωση, ή όχι διάγνωση, μόνο το ότι δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν νιώθεις ότι μπορείς, κάνεις κάτι λάθος. Δώσε ό,τι μπορείς, κάνε ό,τι θέλεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, νομίζω είναι αυτό που θέλω να πω. Οπότε, με λίγα λόγια, μια διάγνωση σίγουρα δεν σε χαρακτηρίζει για το ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις.
0: Άρα πιστεύεις ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει, μπορεί κιόλας?
1: Σίγουρα. Σίγουρα. 100%. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος. Προφανώς μιλάμε, θέλω να πω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν θέλω να πω σε κάποιον ο οποίος όντως δυσκολεύεται με κάποια πράγματα να του πω όχι. Αλλά με αρκετή θέληση νομίζω τα πάντα γίνονται.
0: Πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, πάρα πολύ χρήσιμο μήνυμα για όλους όσους μας ακούνε. Μπένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Ευχόμαστε αρχικά να έρθει ο αγώνας με το καλό και όχι απλά να βγει και με καλό χρόνο, με καλή απόδοση. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στα social σου, γιατί κάνεις μια πάρα πολύ όμορφη και προσεκτική δουλειά. Εγώ σε παρακολουθώ και θα είμαι δίπλα σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον ντοκιμαντέρ σου και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα ταυτιστεί με όλη αυτή την πορεία και θα θέλει να μάθει και άλλες λεπτομέρειες. Οπότε όσο μπορείς, μοιράσου πράγματα από την καθημερινότητά σου για να τους κάνεις και inspire. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί θα τα πούμε στο τρέξιμο. Έχουμε τρεξιματάκι αύριο στις 8.30 ώρα. Ελπίζω να μην μας βρέχει, ρε παιδιά, γιατί είμαστε και εμείς. Δεν είναι και ο Μπεν που τρέχει σαν δασαβέλος. Είμαστε και εμείς που τρέχουμε. Κάθε βήμα είναι και ανάσα εκεί πέρα. Εντάξει, ελπίζω να μας κάνει καλό καιρό. Και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπεν.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Τα λέμε αύριο silent.ben στο Instagram και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και για να σας αποχαιρετήσω.
2: Σύθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96 και 5. Είχαμε και σήμερα έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Θα δείτε πραγματάκια στα social μετά ακριβώς από εδώ. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, της Θεσσαλονίκης μας, όπου γίνεται ένας πανικός. Εντάξει, τα πράγματα λόγω βροχής σήμερα λίγο έχουν χειροτερέψει. Ελπίζουμε να ανοίξει και το μετρό Λίαν συντόμως. Αν και έχουν βγει ανακοινώσεις ότι στα τέλη του Ιουλίου θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Και ευελπιστούμε να αποσυμφορήσει λίγο τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε στον περιφερειακό τι γίνεται. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά καλά είναι τα πράγματα. Προβλήματα έχουμε στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας καθυστερήσεις. Και στο κέντρο της πόλης πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Κωνσταντίνου Καραμανλή φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας επίσης έχει αρχίσει να επιβαρύνεται. Τσιμισκή έχει καθυστερήσεις. Η Εγνατία ωστόσο είναι καλύτερη, οπότε επιλέξτε την. Και οι παρακείμενες οδοί έχουν επηρεαστεί, η Βενιζέλου, η Δραγούμη και η Ερμού έχουν προβλήματα. Στην Δωδεκανήσου δύσκολα τα πράγματα και στη Φράγκον όλα κατά κόκκινα. Γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Γενικά τηρούμε τα όρια ταχύτητας, πηγαίνουμε σιγά σιγά. Δεν έχουμε το κινητό στα χέρια μας όταν οδηγάμε. Θα απαντήσουμε μετά στο μήνυμα, θα απαντήσουμε μετά στο τηλέφωνο. Φοράμε πάντα κράνος, είτε είμαστε οδηγός μιας μηχανής ή τέλος πάντων ενός σκούτερ, είτε είμαστε ο συνοδηγός. Επίσης δεν πίνουμε προφανώς όταν οδηγάμε, παίρνουμε ταξί καλύτερα. Όλα αυτά για τη δική μας την ασφάλεια, για την ασφάλεια των ανθρώπων γύρω μας. Και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω και για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

νιώθεις. Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόματος, Πέμπτη Παρασκευή, γεια σας. Βουτιές, θάλασσα, παλώμα, κοκτέιλ, ό,τι θέλει ο καθένας και θα ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα. Ελπίζω έστω και ένας από εσάς να πήγε χαρούμενος και χαρούμενη στη δουλειά του επειδή με άκουσε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς και μέχρι τότε θέλω να θυμάστε το εξής από εμένα. Απ' την Αντιγόνη θα το λέτε και θα με μνημονεύετε όταν χαμογελάτε στη ζωή. Κάποια στιγμή έρχεται η ζωή και σας χαμογελάει πίσω. Και να ξέρετε ότι δεν έχετε ιδέα πόσο δυνατοί άνθρωποι είστε μέχρι να έρθει η στιγμή που το να είστε δυνατοί είναι η μόνη σας επιλογή. Οπότε μην σας υποτιμάτε, να πιστεύετε στους εαυτούς σας, να χαμογελάτε, να σας αγαπάτε εσάς και τους ανθρώπους σας και εμείς τα λέμε αύριο στις 8. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. We were good.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: 2, 3, 1.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά; Είμαστε έτοιμοι;

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club.

0: αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογική καθαρισμή στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
13: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Παλμός 96,5.
6: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου από το βροχερό Παλμό 96,5 σήμερα. Λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μέση εβδομάδα. Επιτέλους, όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, τόσο πιο πολύ χαίρομαι εγώ που το σκέφτομαι. Λοιπόν, Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, μαζί σου είμαι μέχρι και τις 3, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Στα νέα του καιρού έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, έχουμε βροχές εκεί πέρα έξω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σήμερα τον Ιούνιο, μήνα Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη, έχει έρθει το φθινόπωρο, μήπως. Να σου πω λοιπόν ότι θα έχουμε βροχές όλη την ημέρα σήμερα. Μέχρι και 28 θα πάει το θερμόμετρο, αλλά δεν θα ανέβει παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Εγνατία, έχουμε στην Τσιμισκή, έχουμε θέματα στα φανάρια του Βαρδάρη, έχουμε ζητήματα στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου. Γενικά, αυτή την ώρα έχει πολλά ζητήματα η πόλη από καθυστερήσεις, καθώς βρέχει και ξέρεις, όταν βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάπως όλα μπλοκάρουν. Τώρα λοιπόν, στα δυτικά είναι λίγο καλύτερα. Εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή, στην Εθνική Αντιστάσεως. Βλέπω ζητήματα σε Μαρτίου, Μπότσαρη, τα γνωστά εκεί πέρα στα φανάρια. Λοιπόν, τώρα βάζεις Παλμό 96,5 στα ηχεία σου, παίρνεις θέση και ετοιμάζεσαι, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Ιορδάνη Αγαπητό και Εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5.

μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά για να διαλέξετε την κουζίνα σας όποιο σχέδιο θέλετε. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο Νίνο και κοινός παρανομαστής εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Βύση, λοιπόν, και σε περίπτωση που εδώ στον Παλμά 96,5, τώρα θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά, πολλά χαιρετίσματα και όλη μου την αγάπη στο κορίτσι μου, τη φιλενάδα μου, την Τίνα, η οποία είναι συντονισμένη αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο. Επιστρέφει από Ροδόπολη προς Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Επιστρέφει από τη δουλειά της και έχει βάλει Παλμά 96,5 εκεί μαζί με τη συναδέλφη σας στο αυτοκίνητο. Γεια σας, ρε κορίτσια. Φιλιά πολλά να στείλω και ευχαριστώ που είστε εδώ. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μην σταθώ στην σπάνια εμφάνιση 5 φαλαινών φυσιτήρων ανοιχτά της Λευκάδας. 5 λοιπόν φάλαινες φυσιτήρες καταγράφηκαν στο Ιόνιο νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς σε ένα σπάνιο θέμα που πραγματικά εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν εκεί στην περιοχή. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα media και θέλω να σου πω ότι δείχνει τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά που διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι πραγματικά ακραίο το βίντεο, είναι ακραίο το να τα δεις από κοντά και είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται η Miley Cyrus εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών, Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Χρύσα, φυσικά είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας, να σου πω ότι ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Σάκη Ρουβάκη στη Λεμεσό, χωρίς όμως να επηρεάσει τον ίδιο ούτε την εξέλιξη της βραδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης λοιπόν αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία, θέλω να σου πω, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την εμπειρία του. Όπως λοιπόν φαίνεται σε ένα βιντεάκι που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου στο TikTok, γιατί εννοείται ότι το TikTok είναι πολύ μεγάλο καρφί. Την ώρα λοιπόν που βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε μία από τις επιτυχίες, το μικρόφωνο γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο έδαφος. Ο Σάκης Ρουβάς, θέλω να σου πω λοιπόν ότι αμέσως το σήκωσε, συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του χωρίς να διακόψει το πρόγραμμά του ή να χάσει το ρυθμό του. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό πραγματικά αποδεικνύει πόσο έμπειρος είσαι στη δουλειά σου. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Ωραιοκάστρο 91 θα βρεις τζιπ, μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλμού 96,5 τώρα τρέχει διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Θέλω λοιπόν τώρα να μπεις, να ακολουθήσεις τα βήματα, να πάρεις μέρος και να γίνεις εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου, στο βαφτιστήρι σου, στο ανήψη σου, σε όποιο παιδί τέλος πάντων έχεις στην παρέα. Τώρα λοιπόν ανοίξει την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Αναστασία. Τώρα όμως αγαπημένος στο Δόρης Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο Παλμό 96,5.
6: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Σιγά το πράγμα λοιπόν, και Αναστασία εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα πριν κλείσω έτσι το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σε πάω σε εσένα που ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά λοιπόν, και να σου πω ότι για ποιο λόγο η επιβίβαση στο αεροπλάνο γίνεται πάντα από αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές είναι οι φορές που έχουμε έτσι μερικά αναπάντητα ερωτήματα όταν είμαστε πάνω στο αεροπλάνο, και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που ίσως και να μην έχεις προσέξει τόσο πολύ. Μία από αυτές λοιπόν είναι και η αποβίβαση. Γιατί λοιπόν πάντα γίνεται από αριστερά? Η επιλογή, θέλω να σου πω ότι καταρχάς γίνεται γιατί το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιεί την άλλη μεριά για ανεφοδιασμό. Επίσης γίνεται γιατί οι πιλότοι συνήθως κάθονται στα αριστερά, οπότε γίνεται πιο εύκολο για αυτούς να μπορούν να εκτιμούν την απόσταση του αεροσκάφους από τα τέρμιναλ του αεροδρομίου. Και υπάρχει όμως και μια ακόμα εξήγηση, είναι αυτή που έχει τις ρίζες της στη ναυτική παράδοση. Παλαιότερα λοιπόν οι άνθρωποι έπρεπε να επιβιβαστούν στα πλοία μόνο από την αριστερή πλευρά, και έτσι οι κατασκευές αεροπλάνων ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο. Τώρα λοιπόν θέλω να σε πάω σε κάτι που περίμενες πάρα πολύ και περίμενα και εγώ πάρα πολύ. Σαν παιδί λοιπόν, στην παιδική μου ηλικία, το βλέπα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που ξαναβγαίνει. Δεν σταματάμε ποτέ να παίζουμε. Το History 5 λοιπόν, το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών από 18 Ιουνίου στα Cineplex. Σάββατο 26 και Κυριακή 21 Ιουνίου, 5 με 8 στα Cineplex, θα έχει cosplay, θα έχει Build Your Toy Workshop, θα έχει και δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε λοιπόν τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Εγώ ένα θα πω, ανυπομονώ να το δω. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και φωνάζει «Δεν μ' αγαπούσες» εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Παλμός. 96,5.
11: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου, είναι τώρα η στιγμή που στο ξαναλέω. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Συνευχές λοιπόν έχουμε εκεί πέρα έξω, εύχομαι όχι και ακευχές. Τώρα λοιπόν στα νέα του καιρού έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Βλέπω βέβαια ότι έχει σταματήσει λίγο η βροχή, τουλάχιστον εδώ στα ανατολικά της πόλης. Αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, να σου πω ότι έχουμε πολλές δυσκολίες στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κάποια ζητήματα εκεί στο κέντρο, λίγο στην Εγνατία, λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά όμως έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή. Βλέπω κάποια ζητήματα και στη Μαρτίου και στην Μπότσαρη, εκεί τα γνωστά εκεί στα Φανάρια. Γενικά θέλω να κάνεις υπομονή. Όταν βρέχει εδώ στην πόλη, ξέρεις ότι λίγο φρακάρουν όλα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε λοιπόν τον εκθεσιακό χώρο τη Φωτιάδη Bathroom and Tiles στην Άνω Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων είδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στην Φωτιάδης Bathroom and Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας προσαρμοσμένες στα μέτρα σας. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με αγαπημένη Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Πόσο καλοκαίρι αυτό το τραγούδι και πραγματικά τώρα μαγάρι να ήμασταν έτσι σε μια παραλία, σε ένα πιτσόμπαρο, ξέρεις, να τα ακούγαμε αυτό από πίσω και να σκάει και το κύμα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, είμαστε καλύτερα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσά 15 λεπτά μετά τις 2 στο δεύτερο 60 λεπτό και είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού φυσικά, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας και αυτή τη φορά δεν μπορώ να μην σταθώ στον Εμμανουήλ Κάραλη, ο οποίος πήρε την νίκη με άλμα στα 5,82 μέτρα. Την πρώτη θέση λοιπόν κατέκτησε στο meeting Golden Spike της Ostrava ο Εμμανουήλ Κάραλης, επιστρέφοντας τις νίκες λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Όσλο. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν του επικοντό ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,62 μέτρα και στη συνέχεια τα 5,82. Επίδοση προφανώς που αποδείχθηκε αρκετή για να χαρίσει την κορυφή στον αγώνα. Τώρα θέλω να σου πω ότι αφού εξασφάλισε την πρώτη θέση, ο Κάραλης επιχείρησε να υπερβεί τα 6 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει αυτό το μεγάλο άλμα. Εντάξει, δεν πειράζει, Εμμανουήλ Κάραλη, κάθε εμπόδιο σε καλό, θα σου πω εγώ. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Το e-contract της Energy λοιπόν βραβεύτηκε από το κοινό ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα σύμβολο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσμα του συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, πάμε για Ζόζεφιν και Μάγια εδώ στον Παλμό 96,5 και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βερτός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Χρύσα φυσικά. Έχω εδώ πέρα δίπλα μου καφεδάκι, έχω νεράκι, έχω ανοιχτό μικρόφωνο και φυσικά στα λέω μέχρι και τις 3. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι για σένα που έτσι έχεις έντονες ημικρανίες, είναι πολλοί οι λόγοι προφανώς που μπορούν να προκαλέσουν μια ημικρανία, όπως είναι η αϊπνία, όπως είναι ο πόνος στον αυχένα, που είναι εντάξει τα γνωστά, τα κλασικά. Θέλω όμως να σου πω ότι έρευνες έδειξαν ότι μπορούν και κάποιες τροφές να προκαλέσουν ημικρανία, αφού έτσι περιέχουν κάποιες συγκεκριμένες ουσίες μέσα, οι οποίες είναι αρκετά βλαβερές για τον οργανισμό. Τώρα λοιπόν, τέτοιες τροφές είναι η σοκολάτα, τα λουκάνικα, τα επεξεργασμένα κρέατα, αλλά και το κρασί. Και αν αντιμετωπίζεις προφανώς προβλήματα με ημικρανίες, καλό είναι να τις αποφεύγεις. Αλλά πώς γίνεται να κάνουμε μια ζωή χωρίς σοκολάτα? Άντε, χωρίς γλυκά, γενικότερα χωρίς σοκολάτα, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και πώς γίνεται επίσης το απαγορευμένο πάντα να είναι ακατάλληλο και να κάνει ζημιά? Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Νότης Χριστοδούλου και το αμάξι εδώ στον Παλμό 96,5.

0: άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα. Τρία λεπτά και μετά τις 2.30. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι αν θυμάσαι καλά η 75χρονη φωνή του Total Eclipse of the Heart, η αγαπημένη Bonnie Tyler φυσικά, είχε μπει το περασμένο Μάιο στο νοσοκομείο εσπεσμένα για να κάνει μια επέμβαση. Σήμερα όμως τα καλά νέα είναι ότι βγήκε από το τεχνητό κόμμα. Ωστόσο η κατάστασή της θέλω να σου πω ότι παραμένει σταθερή και κρίσιμη. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η Στάρ υποβλήθηκε σε έκτακτο χειρουργείο στο έντερο τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάρρωσης. Όμως οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κόμμα. Τα ευχάριστα νέα λοιπόν είναι ότι η Bonnie Tyler έχει πλέον αποχωρήσει από την κατάσταση του κόμματος. Ωστόσο, η ομάδα της τονίζει ότι η κατάστασή της παραμένει πολύ σοβαρή και παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, η διαδικασία της αποκατάστασης προβλέπεται να είναι μακρά και απαιτητική. Πολλά περαστικά λοιπόν να ευχηθούμε στην αγαπημένη τραγουδίστρια Bonnie Tyler, εξαιρετικά τραγούδια έχει πει. Προφανώς έτσι, δεν το συζητώ. Είναι όλα ένα κέρα. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να δυναμώσεις την ένταση, γιατί εδώ ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης, στον Παλμό 96,5.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και βάζει φωτιά στη νύχτα και εδώ στον Παλμό 96,5 τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε πολλές δυσκολίες αυτή την ώρα στην περιφερειακή προφανώς και στα δύο ρεύματα, μην νομίζεις ότι κάτι από τα δύο είναι καλύτερο. Αν πηγαίνεις προς τα εκεί καλύτερα να την αποφύγεις, διάλεξε ξέρεις να φύγεις από κάπου αλλού, να πας από το κέντρο. Τώρα αν είσαι στο κέντρο θέλω την υπομονή σου λίγο στην Τζιμισκή και στην Νίκης, βλέπω ότι έχουμε δυσκολίες, λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη, στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι έτσι ιδιαίτερο και ανησυχητικό. Στα ανατολικά τώρα έχουμε τις καθυστερήσεις τις γνωστές εκεί στην Καραμανλή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά περισσότερο. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στην Εθνική Αντιστάσεως. Εννοείται μετά σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου, Κατσιμίδη. Βλέπω ότι έχει θέματα και η Δελφόνα αυτή την ώρα. Εντάξει, ξέρεις τώρα από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία η Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Νίκο Μακρόπουλο και Πού και Πού εδώ στο Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας και το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
13: Παλμός 96,5.

χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου, φυσικά, και καλώς ήρθατε για ένα μαγικό δίωρο στην παρέα μας. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα δεν μας τα λέει καλά. Πολύ βροχή και θα βρέχει και όλη την ημέρα. Τώρα, στο κέντρο έχουμε πάρα πολλή κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά μας, στην Λαγκαδά έχει πάρα πολλή κίνηση, αλλά το ίδιο και στη Μοναστηρίου. Στα ανατολικά μας, σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας, αφόρητη κίνηση, και φυσικά μην τολμήσετε και περάστε από τον περιφερειακό. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας αφήσω για να ακούσετε Κώστα Μαρτάκη, Θέλω επιγόντως διακοπές, και το εννοώ. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για Μουντιάλ, φυσικά.

0: επιγόντως είναι σίγουρα λίγο. Θέλω επιγόντως διακοπές. Κάτω από την πανσέλινο βουτιές. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69 31 35 70 27. Το Viber του παλμού, γιατί φυσικά όπως ξέρεις θέλω και σήμερα παρέα. Γιατί σου δίνω και δωροπιταγή από καρυπίδι Sweets & Nuts, μικρά σασία στον Εύωσμο, για να πάρεις ό,τι εσύ θέλεις. Λοιπόν, σήμερα Πορτογαλία και τι έκανε χθες ο Μέση. Τι έκανε χθες ο Μέση, δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε 4 η ώρα να το δείτε. 3-0 φυσικά και 3 χαλαρά γκολάκια. Ο Μέση, γιατί είναι ο Μέση. Ο Ρονάλντο σήμερα τι λέτε να κάνει, by the way. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε Θοδωρή Φέρη και είπες και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.

0: κορίτσι της Δίσκο λοιπόν και Σάκης Ρουβάς εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τερασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα πάμε στο θέμα ημέρας. Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στην πόλη σας, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Εγώ έχω να πω πάρα πολλά, αλλά θα τα αναλύσω σε πολύ λίγο. Τώρα να σου πω ότι πρέπει να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά στο Viber στο 6931 35 70 27. Και να σου πω ότι τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες, και αναρωτιόμουν πως γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της ευρωκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Energy λοιπόν και σώθηκες. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.
1: Παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Όπου και αν πας λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου πω έτσι ένα θετικό. Ο Δήμος Σύφνου προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί. Απίστευτο και όμως αληθινό. Όταν οι γιατροί και οι δάσκαλοι ψάχνουν σπίτι σε νησιά που δεν βρίσκεις ποτέ σπίτι, ο Δήμος Σύφνου κάνει τα μαγικά του. Πάμε λοιπόν τώρα σε The Door και επιστρέφουμε. 96,5.

ασυνείδητο λοιπόν και τη γαρμπή εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, πάνε να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, και στο Viber περιμένω το μηνυματάκι στο 69 31 35 70 27. Λοιπόν, πάμε στο θέμα ημέρας. Και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι από την πόλη σου, τι θα ήταν αυτό? Εγώ θα πω σίγουρα τις συγκοινωνίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα η Θεσσαλονίκη με τις συγκοινωνίες. Δεν ενώνεται η μία άκρη της πόλης με την άλλη. Και κυρίως θα μιλήσω τα κτέλ με το αεροδρόμιο, ας πούμε, το πιο βασικό. Σίγουρα λένε ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Πρέπει να γίνει όμως άμεσα. Δεν γίνεται να γίνει όλο αυτό. Φυσικά τα λίμματα στον Θερμαϊκό που βρωμάζει. Είχαμε και τελευταία ένα τρελό επεισόδιο που η θάλασσα αντί για μπλε ήταν άσπρη. Αυτά τα δύο σίγουρα θα τα άλλαζα με το χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, πάμε Μαλού και μια φορά στο τόσο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Παλμός 96,5.

Η Ορδάνης αγαπητός λοιπόν και εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δαρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πώς είσαι τώρα, είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις ακριβώς? Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Φυσικά για να τα πούμε, γιατί όπως ξέρεις και εγώ είμαι μόνη μου και θέλω και παρέα. Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα? Θα σε πάω σε Μουντιάλ πάλι, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Νορβηγοί φίλαθλοι μετέτρεψαν κυλιόμενες σκάλες της Βοστόνης σε πλοίο των Βίκινγκς. Ανέβαιναν κυλιόμενες σαν να είναι σε καράβι, ρε παιδί μου, και να κάνανε κουπί. Και ήταν και ντυμένοι Βίκινγκς. Και εντάξει, τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι στη Βοστόνη δεν ξέρω τι κάνουν. Το μυαλό τους βλέπει 10 χρόνια μπροστά πάντως, σίγουρα. Πάμε σε Αναστασία και Ένισα. Αλλά πριν, Fire Αλεξάνδρας

0: Αναστασία, λοιπόν. Άλλο, πού κοιμάσαι? Λοιπόν, πέντε φάλαινες μαζί ανοιχτά της Λευκάδας. Τι ωραίο θέμα. Τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό που σπάνια βλέπουμε φυσικά στην Ελλάδα. Πάμε σε απόν και καίγομαι.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παραλίγο ευτυχία λοιπόν και Ανατάσσα Θεοδωρίδου εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρεσίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο διάφωνο όλης της πόλης. Τώρα θα σε πάω όμως λίγο πολύ πιο μακριά. Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσεφέρει το βράδυ της Δευτέρας η πόλη της Λανγκφάνγκ της Βόρειας Κίνας, όπου 6.000 ντρόουν απέκλεισαν τον νυχτερινό ουρανό δημιουργώντας πολύχρωμους σχηματισμούς και εναέρειες εικόνες στο πλαίσιο εκδήλωσης για την προώθηση του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα 1.001 επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και το απόλυτο συγχρονισμό σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις που εντυπωσίασαν κατοίκους και επισκέπτες. Δεν εντυπωσίασαν μόνο κατοίκους και επισκέπτες, εντυπωσιαστήκαμε και εμείς που τα βλέπαμε και δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτά. Και αυτά προφανώς μόνο σε αυτές τις χώρες που είναι 10.000 χρόνια μπροστά. Πάμε σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια θα πω αν γίνουν και αυτά εδώ.

0: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Παλμός 96.

Οδός Ημισχύ λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στον Παλμό 96,5. Αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Με βιολογικό καθαρισμό, BioPerfect, για υγειακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού. Και φυσικά να λαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς σου χώρους. Κάλεσε τώρα στο 6909-2298-88 και έφτασαν στην πόρτα σου. Επίσης να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μου και μπορείς να πάρεις και εσύ μέρος. Μπες στο Instagram και θα το δεις. Πάμε τώρα σε Άντεξα και Σάκης Ρουβάς.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Όσο τίποτα σε θέλω λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παρέα μας είναι και το Καρυπίδι Σουίτσενας φυσικά του φίλου μου του Ελυσίου Μικράς Ασίας 17 στον Νεύοσμο. Οπότε ό,τι και αν θελήσεις έχει εκεί. Αλλά τα soft cookies τα αγαπάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού BioPerfect δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει διαφορά επίσης και σε πολύ καλές τιμές. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που είναι σταθμισμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό, φροντίζει το ξεθαύμα των φανεριών του αυτοκινήτου μας. Κάλεσε στο 690922-9888 και φυσικά έφτασαν στην πόρτα σου. Τώρα θα σου δώσω το tip για καθαρισμό στο σπίτι. Βάλε μαγειρική σόδα όταν σκουπίζεις. Δεν καταλαβαίνεις για πόση φρεσκάδα θα δώσεις στο σπίτι, στη μυρωδιά, αλλά και πόσο καλά μπορεί να καθαρίσει το χαλί. Εγώ βάζω πάντα μαγειρική σόδα και με έχει λύσει τα χέρια. Μέλεο, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν σε μελόντια εδώ στον Παλμό 96,5.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σε αφήσω. Θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εμείς φυσικά θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε ραδιοφωνικά. Λοιπόν, πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο και έχουμε πάρα πολύ κίνηση Εγνατία και Λεωφορονικής. Στα δυτικά μας, λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μενεμένη και στη και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας, πάρα πολύ κίνηση σε Βασιλής Όλγας, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Κωνσταντινού Καραμανλή και λίγο φυσικά στη Βούλγαρη. Και στο περιφερειακό μας, τώρα δεν είναι σχετικά καλούτσικα, υποφέρεται ή και όχι. Δεν ξέρω, προσπάθησε το αν θέλεις. Εγώ δεν θα το ρίσκαρα, θα πήγαινε καλύτερα από κέντρο. Λοιπόν, να περάσετε τέλεια, σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά πολλά φιλάκια!

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία. Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Χαμός 96,5. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
14: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
15: Ποιος?
16: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
15: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
16: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
15: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
16: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Παλμός 96,5.

έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
8: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που

Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ο Ρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
3: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Ελληνικό σταθμό ακούτε. Πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Παλμός 96.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Παλμός 96,5.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ρυθμός 96,5.
1: I've seen the devil dance on sunset.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3,

Σοβαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5. Έλα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Lucky.
8: Παμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι, θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινά σου πω τι έγινε με

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

νέες επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.